Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.
1: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμάσου. Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου πως τα καταφέρω.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλό λευκό πανί. Έφυγες

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα μπραντς. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
9: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
10: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

σώμα μου. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Στα δίχτυα μου πλαχτείς ένα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή επιτέλους ήρθε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Είσαι στον πρωινό στο Παλμό στους 96.5. Μέχρι τις 11 θα κάνουμε παρέα εμείς εδώ όπως κάθε μέρα. Γιατί έχεις βρει την καλύτερη παρέα αυτής της πόλης. Με αυτό το ανελέητο mood πάμε να ξεκινήσουμε για μια πανέμορφη Παρασκευή. Δεν έχει μείνει τίποτα για το καλοκαίρι, για τη στιγμή που επιτέλους θα πάρουμε τις άδειές μας και θα ταινίζουμε το απέραντο γαλάζιο με μια παλώμα στο χέρι, με ένα μοχίτο, ξέρετε εσείς. Να πω την καλημέρα μου σε όλους εσάς. Χθες ήταν υπέροχα στους καταράκτες της Έδεσας. Ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς όσο εγώ. Θα έχουμε και άλλα πολλά στο μέλλον, γιατί μας αρέσει η φύση, μας αρέσει να αναδεικνύουμε έτσι περιοχές που είναι κάπως υποβαθμισμένες εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Το μου να πω την καλημέρα μου σε όλους όσους βρίσκονται σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Φυσικά στους ταξιτζίδες, στους φορτηγατζίδες, στους νταλικέρδες, σε όλους εσάς που αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε. Ούτε εγώ ξέρω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αγωνιστικούς και χαιρετισμούς και καλημέρες επίσης στους απανταχού ακροατές μας, στην Έδεσα που ήμασταν χθες, στο Κιλκί, στα Γιάννητσά, στην Κατερίνη, όπου και αν εκπέμπουμε, και φυσικά στα φιλαράκια μου στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Κύπρο, που με ακούν διαδικτυακά μεν φανατικά δε. Μέχρι να επιστρέψω, θέλω να μας βρει στα social media του σταθμού μας, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok. Μας ακολουθείς για να λαμβάνεις μέρος στους απίστευτους διαγωνισμούς μας. Δίνουμε ένα εξαιρετικό ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Φυσικά μας ακολουθείς για να μαθαίνεις τα πάντα για μας και να ενημερώνεσαι. Θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931357027 την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι δεις έτσι να κάνουμε παρέα θέλω μαζί. Όπως πάντα ξέρεις εσύ, και σε πολύ λίγο επιστρέφω για όλα τα νέα της πόλης που θα συζητήσουμε παρέα, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, τα πάντα εδώ. Φυσικά την αθλητική σας ενημέρωση, φυσικά την αστρολογική σας ενημέρωση, τα πάντα εδώ θα τα συζητήσουμε παρέα. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, γιατί δεν θα βρεις καλύτερα στο υπογράφο. Τώρα όμως δυναμώνεις την ένταση, μένεις εδώ ακριβώς που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής, στον Παλμό στους 96 και 5, Άννα Βύσης Αντρέ.

Μαντάρα και Μπαγκαράγκα. Και κάπως έτσι έχουμε ξυπνήσει εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη έχετε αρχίσει να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Φλόρα, καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Χριστίνα, στον Άρη, στην Άρτεμις. Καλημέρα, ρε κορίτσια. Τι κάνετε, πώς είστε? Στη δουλειά, φαντάζομαι. Σήμερα η μέρα τι μας επιφυλάσσει? Μας επιφυλάσσει έναν περίεργο καιρό. Αρχίζει γενομένη από αυτή τη στιγμή που η θερμοκρασία βρίσκεται στους 22 βαθμούς. Τα πράγματα όμως θα χειροτερέψουν στο πέρασμα της ημέρας. Ανέμους κατά τη μία, τις 2, τις 3, τις 4 και τις 5, ώσπου κατά τις 6-7 το απογευματάκι ενδέχεται κατά 20% να βρέξει. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 26 βαθμούς και κάπως έτσι με αυτά τα νέα αρχίζουμε να δροσιζόμαστε. Το σουκού τι θα κάνετε? Θα πάτε για κανένα μπανάκι? Θα κάτσετε εδώ? Καλό καιρό δείχνει το σουκού, 30 θα χτυπήσει, οπότε νομίζω είναι ιδανική, έτσι, ιδανική ευκαιρία να πάμε να βουτήξουμε τις κοιλιές μας. Πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης. Χτες που πήγαινα για έδεσα γινόταν ένας πανικός και κατάλαβα τι τραβάτε, τι κουπί τραβάτε καθημερινά. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από τον περιφερειακό. Το ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά είναι καλά για την ώρα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο κόκκινο σημείο. Δεν θα πω το ίδιο για το αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά της πόλης και καταλήγει στα ανατολικά. Ήδη στον κόμβο της Ευκαρπίας έχουμε σημαντικά προβλήματα. Το χρώμα στους χάρτες είναι μπορντό και τα πράγματα είναι δύσκολα μέχρι και την Πηλαία. Μετά τα πράγματα κάπως καλυτερεύουν. Τι να το κάνεις βέβαια όταν όλος ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος. Πάμε τώρα να περάσουμε στους δρόμους της πόλης μας. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή έχουμε θεματάκια εκ πρώτης όψεως και στα δύο ρεύματα. Η Όλγας έχει αρχίσει να φορτώνει για την ώρα. Στην Κατσιμίδη έχουμε επίσης θεματάκια. Στην 3η Σεπτεμβρίου κατακόκκινα είναι τα πράγματα. Οι κεντρικές αρτηρίες Τσιμισκή και Εγνατία για την ώρα είναι καλά. Στη Δραγούμη έχουμε δύσκολα σημεία και στη Λαγκαδά για όσους κατεβαίνετε από τα δυτικά της πόλης προς το κέντρο, ήδη από το ύψος της Δαβάκη, αναμείνατε καθυστερήσεις. Δεν πειράζει, είστε στην καλύτερη παρέα. Είστε στον Παλμό στους 96 και 5 με την Αντιγόνη. Είμαι παρέα σου. Μου στέλνεις ένα μήνυμα έτσι να τα πούμε, βρε παιδί μου. Και μένεις μαζί μου γιατί σου φέρνω τις καλύτερες μουσικάρες. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε όλα τα νέα, όλα εκείνα που μας αφορούν άμεσα εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: ένα δώμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστρέψαμε στον Παλμό στους 96 και 5, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και ήρθε επιτέλους στο Σουκού. Πάμε να δούμε όμως τι νέα έχουμε από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε. Κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός λόγω flyover από τις 11 το βράδυ σήμερα ως και τις 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Κλείνει τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής προφανώς για τους γνωστούς λόγους για το flyover. Οι οδηγοί θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές, θα παραπέμπονται από τους αρμόδιους αστυνομικούς και αναμένονται προφανώς σημαντικές καθυστερήσεις σε Πειλαία, σε Πανόραμα, σε Χαριλάου και Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εν γέννη, δεδομένου ότι θα πάμε και όλοι στην Χαλκιδική, οπότε να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Να πούμε επίσης ότι το έργο του flyover βρίσκεται περίπου στο 50% της κατασκευής του, προχωράει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς και όλοι αναμένουμε τα αποτελέσματα. Περνάμε σε μια άλλη είδηση, στην πλατφόρμα Ανακαινίζω, η οποία ανοίγει την Δευτέρα από τις 15 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγξουν μέσω του gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια εκείνα για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Οι επιδοτήσεις, να ξέρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες, μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 36.000 ευρώ για εργασίες αναβάθμισης κατοικιών με έμφαση στα παλιά και τα κλειστά ακίνητα. Οπότε έχετε το νου σας και προχωράμε. Λοιπόν, ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά, ένα από τα μεγαλύτερα έργα της αστικής ανάπλασης της Θεσσαλονίκης. Σήμερα ανοίγει και είναι γεγονός. Βρίσκεται στο Δήμο του Παύλου Μελά, για όσους δεν καταλάβατε, και οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με δωρεάν συναυλίες. Σήμερα, να ξέρετε ότι θα βρίσκεται ο Στέλιος Ρόκος, ενώ το τρίμερο περιλαμβάνει και άνω κάτω The Band, περιλαμβάνει και πολιτιστικές δράσεις και πολλά άλλα πράγματα και για όλες τις ηλικίες. Καλή ευκαιρία αν μείνετε στην πόλη να πεταχτείτε για να περάσετε όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας και τους φίλους σας. Θα περάσουμε σε κάποια νέα από το παιχοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχουμε προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα παραλίας μετά από διαρροή λιμάτων που προκλήθηκε από θράψη αγωγού. Η βλάβη έχει αποκατασταθεί χθες άμεσα, ευτυχώς, αλλά οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών για να δούμε με το στο παιχοχώρι τι θα γίνει με τα μπάνια. Δείτε εκεί τώρα, μη βουτάτε, μη βγείτε με καμιά ουρά. Λέω εγώ τώρα. Έχουμε και το ωραίο το event με το Άλμε Πικοντό στην αψίδα του γαλερίου αύριο, όπου θα είναι και η χρυσή Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη. Άλλο ένα ωραίο σουσουδάκι για όσους είστε πιο αθλητικοί τύποι, να πεταχτείτε στο κέντρο της πόλης. Έχει στηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο session κάτω ακριβώς από την αψίδα. Χθες πέρασα και δεν το πίστευαν τα μάτια μου. Και κλείνοντας, να πάμε στο μετρό της αγαπημένης Θεσσαλονίκης, που σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών, η επέκταση προς Καλαμαριά παραμένει εντός του χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία μέσα στον Ιούλιο. Εφόσον τώρα ολοκληρωθούν επιτυχώς και οι τελευταίες δοκιμές, θα έχουμε ένα πλήρες μετρό. Νομίζω πως δεν το πιστεύω κάπου εδώ. Αυτά ήταν τα νέα της πόλης. Ό,τι άλλο προκύψει θα σας ενημερώσω άμεσα. Εσείς μένετε μαζί μου, γιατί επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για την αθλητική σας φυσικά ενημέρωση. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, σε θέλω παράφορα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: εσύ, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
1: το βάλε, ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Είστε στον Παλμό 96 και 5 και εγώ κάθε μέρα φροντίζω για να είστε αθλητικά ενημερωμένοι. Έχουμε μπασκετόφιλους, έχουμε ποδοσφαιρόφιλους, έχουμε νέα από παντού. Θα ξεκινήσω όπως πάντα από το μπασκετάκι, γιατί αγαπώ μπάσκετ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, είναι όλο το σουσού συγκεντρωμένο, γιατί έχουμε τους τελικούς της GBL με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όλα πλέον θα κριθούν στο Game 5. Ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε την έδρα του προχθές και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL σε 2-2, επικράτησε το Ολυμπιακού στην έδρα του έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που δεν τελείωνε, τελείωσε στη δεύτερη παράταση και έτσι ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο αγώνα στο ΣΕΦ. Το Game 5 θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο, που για την καθεμία από αυτές σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για τον Ολυμπιακό από τη μία σημαίνει την επισφράγηση μιας ξέφρενης, εξαιρετικής, συνεπής στις υποχρεώσεις του να μείνει θέλει, μιας πορείας που δεν έχει τέλος, γιατί πήρε και τη EuroLeague, θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα, να κλείσει έτσι φέτος με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά. Απ' την άλλη, για τον Παναθηναϊκό αυτό το πρωτάθλημα είναι μεγάλη σημασία. Γιατί μετά την αποτυχία του να προκριθεί στο Final Four της EuroLeague και τις κατάστασεις τις οποίες επικράτησε στο πράσινο στρατόπεδο, προφανώς η κατάκτηση του πρωταθλήματος θα έρθει να δώσει απαντήσεις σε πολλά πράγματα, σε πολλά προβλήματα και ίσως βοηθήσει και την παραμονή κάποιων παραγόντων, προπονητών, παικτών και όλα τα συνεφή. Και μιας που λέμε για προπονητές, να επισημάνουμε τη νέα εποχή στον Άρη που ξεκινάει με Βασίλη Σπανούλη. Ανακοινώθηκε

0: του Μεξικού, όπου και το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον όμιλο του. Τα γκολ σημείωσαν Κινιώνες και Χιμένες. Το Μουντιάλ του 2026, να πούμε πως είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, 48 εθνικές ομάδες συμμετέχουν και συνδιοργανώνεται από Μεξικό, από Ηνωμένες Πολιτείες και από Καναδά. Και θα κλείσω με την μπάλα αυτού του Μουντιάλ, αυτής της κορυφαίας παγκόσμιας διοργάνωσης, που έχει μέσα AI. Οι μπάλες δηλαδή θα βλέπουν πόσες φορές οι παίκτες την άγγιξαν, θα πάω όλες τις λεπτομέρειες, με τι ταχύτητα τρέχει, θα έχουμε σημαντικά στατιστικά στοιχεία, όλα αυτά θα προκύπτουν από την εξαιρετική πρωτοβουλία και την εξέλιξη της τεχνολογίας, με το AI πλέον να ενσωματώνεται στις μπάλες. Αυτή ήταν η σημερινή μας αθλητική ενημέρωση. Εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για να απαντήσω στις διατροφικές σας ερωτήσεις. Μένεις μαζί μου, δεν το κουνάς.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ας περάσουμε τώρα σε κάτι το οποίο σίγουρα δεν ήξερες. Και τι είναι αυτό? Είναι ότι γνώρισες πως μετά την ηλικία των 25 ετών η φυσική παραγωγή κολαγόνου στο σώμα σου μειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο? Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η αναζήτηση φυσικών τρόπων για την ενίσχυση αυτής της ζωτικής σημασίας πρωτεΐνης είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το κολαγόνο, μεταξύ άλλων, μας βοηθάει στο να φαινόμαστε φράπα στο πρόσωπο, να φαινόμαστε νέοι, να καθυστερείται η γύρανσή μας, να είμαστε αρκετά λειτουργικοί στο σώμα μας, να μην πονάνε τα κόκαλά μας. Είναι ύψιστης σημασίας το κολαγόνο για τον οργανισμό μας. Και πάμε να δούμε τα 7 φρούτα τα οποία πρέπει να καταναλώνουμε και είναι αυτά τα οποία ενισχύουν την παραγωγή κολαγόνου στο σώμα μας με φυσικό τρόπο. Είναι τα εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο, ο ανανάς, το ρόδι είναι καλό για να παράγει κολαγόνο το σώμα, η παπάγια, το μάγκο και τα μούρα, blackberries, goji berries και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια κάτι βασικό, ότι τα φρούτα δεν παρέχουν και δεν περιέχουν τα ίδια από μόνο τους κολαγόνο. Αντίθετα, σου παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά εκείνα που χρειάζεται ο οργανισμός σου για να το συνθέσει φυσικά. Τροφές πυκνές σε θρεπτικά συστατικά που

που με αυτόν τον τρόπο διαχείρουν με φυσικό τρόπο την ικανότητα του οργανισμού σου να παράγει και να διατηρεί υγιή τα επίπεδα του κολαγόνου. Οπότε, άμα δεις τροφές που υπόσχονται ότι έχουν μέσα κολαγόνο, είναι μια μούφα και μισή. Οι τροφές είναι αυτές οι οποίες διαγείρουν ή εγείρουν, αν θέλετε, την ικανότητα του σώματός μας να εκρίνει και να παράγει τέλος πάντων κολαγόνο. Όλα αυτά λοιπόν, τα μούρα σας, το μάγκο σας, την παπάγια σας, το ρόδι σας, τον ανανά σας, το ακτινίδιό σας, τα εσπεριδοειδή σας, καλό είναι να τα καταναλώνετε σε καθημερινή βάση, ξέρετε εσείς, για να διατηρήσετε φράπα, νεότατες και νεότατοι. Αυτή ήταν η διατροφική μας έτσι, σύντομη ενημέρωση και κάπου εδώ πλησιάζει κιόλας το τέλος του πρώτου 60 λεπτού της εκπομπής μας. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για άλλα νέα από την πόλη και τη χώρα, στο σουδάκι, φυσικά την αστρολογική σας ενημέρωση. Όλα αυτά εδώ στον Παλμό, στους 96 και 5 τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό.

0: ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Παλμός 96,5.
4: Τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, αν τώρα συνδέθηκε, είσαι στον Παλμό στις 16 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Καλημέρα, καλή σου Παρασκευή. Ξυπνήσαμε με καλοκαιρινό ανελέητο mood σε μια Παρασκευή περίεργη θερμοκρασιακά και από άποψη καιρού, γιατί αυτή την ώρα είναι κοντά στους 23 βαθμούς, θα μας έχει ανέμους κατά τη μία μέχρι τις 4-5, μετά παίζει να μας βρέξει, να ξέρετε. Η αλήθεια είναι αυτή, τίγια σε μύτη θαλασσιά, θάλασσα θα πάμε το σουκού, έτσι ελπίζω, γιατί ο καιρός φαίνεται εξαιρετικός. 30 θα χτυπήσει, 30 διάρια, όλα καλά. Θέλω να μας βρεις στα social του σταθμού Παλμός 965 FM, μας κάνεις ένα follow για να λαμβάνεις μέρος στους εξαιρετικούς διαγωνισμούς που κοινοποιούμε καθημερινά. Δίνουμε και ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro, μπες να το διεκδικήσεις. Και φυσικά για να μαθαίνεις τα πάντα για μας και να ενημερώνεσαι. Συνέχισε να μου στέλνεις το Viber στο 69-31-35-70-27. Την καλημέρα σου, τα νέα σου, όλα αυτά που κάνεις κάθε μέρα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Τα φιλιά του από τη Βασιλίση Σόλγας. Την υπομονή μου σου στέλνω και επίσης τα φιλιά μου. Καλημέρα λοιπόν και με αυτό το καλοκαιρινό απαλό ανάλαφρο mood πήγαμε για το δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας, όπου θα συζητήσουμε πάλι τα νέα μας, θα συζητήσουμε φυσικά την αστρολογική μας ενημέρωση. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής περιμένουμε την εξαιρετική, τη μία, τη μοναδική, τη Χρύσα Δίνα, για να κάνουμε την κλασική μας συζήτηση για design, για διακόσμηση και πολλά άλλα που θα μας τα εξηγήσει όλα εδώ στο στούντιο. Δε το κουνάς γιατί σου φέρνω μουσικάρες και ξεκινάω με ένα που αγαπάς, Άννα Βύση. Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, είμαι η Αντιγόνη και είμαι ο άνθρωπός σου και πάμε παρέα, έτσι πως κάνουμε κάθε μέρα μαζί. Φύγαμε.

αν είμαι ο ερωτός σας, πείτε το. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που μας ακούει, καλημέρα στους ταξιδίδες, στους οδηγούς, στους φορτηγατζίδες, στους ταλικέρδες, καλημέρα σε όσους είστε στους δρόμους και με ακούτε και σας κάνω έτσι παρέα. Καλημέρα, καλημέρα από την Αντιγόνη σας. Είμαι εδώ για να σας ενημερώσω για το τι πρόκειται να συναντήσετε. Είμαι ο άνθρωπός σας, το ξέρετε αυτό. Ας ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό. Στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας, τίποτα το σημαντικό. Κατά τα άλλα ρέει σαν νερό παραδόξως. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό το οποίο έρχεται από τα δυτικά και πηγαίνει στα ανατολικά της πόλης, θεματάκια κάποια μικρά στον κόμβο της Ευκαρπίας. Τατουάζ. Τατουάζ έχει γίνει το κόκκινο χρώμα στο ύψος της Τούμπας και στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στον περιφερειακό μας. Τώρα στο κέντρο της πόλης κάπως καλύτερα τα πράγματα. Καραμανλή έχει αρχίσει λίγο να αποφορτίζεται. Πράσινη φαίνεται η Όλγας για την ώρα. Τσιμισκή Εγνατία εξαιρετικά. Κάποια θεματάκια έχουμε στην Λαγκαδά που πλέον λέγεται Μίκη Θεοδωράκη. Να μην ξεχνόμαστε. Γύρω από τα δικαστήρια, 9 και 12 πρώτα λεπτά, γίνεται ένας πανικός. Λογικό. Αύριο δεν θα φύγω, θα είμαι πάλι εδώ. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη γενικότερα και θα κάνω τα μπανάκια μου. Τι ωραία πέρασαμε χθες στους καταράκτες. Θέλω να μου στείλετε εσείς στο Viber στο 6931 35 70 27 τις καλημέρες σας, συνεχίστε και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε την επόμενη ώρα της εκπομπής μας. Φυσικά βρες μας στα social media του σταθμού μας, Παλμός 965 FM, σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok, σε YouTube, παντού, για να πάρεις μέρος και στους διαγωνισμούς μας, να ενημερώνεσαι και να μαθαίνεις τα πάντα για μας και να κάνουμε παρέα. Στείλε μου παντού, από που θες. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά στο δεύτερο εξεντάλλητο της εκπομπής μας και φύγαμε για τις καλύτερες μουσικάρες της Θεσσαλονίκης εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Επιστρέφω φυσικά με τα ζώδια.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό. 96,5 και τι ώρα είναι? Ώρα για την αστρολογική σας ενημέρωση. Γιατί αν δεν ξέρετε τα ζωδιά σας, πού θα ξέρετε τι σας ξημερώνει, λέω τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα με τους Κριούς. Άνοιξε τα αυτιά σας, γιατί έχουμε και δύσκολο σούκου μπροστά μας. Κριοί, η ενέργειά σας είναι στα ύψη, αλλά χρειάζεστε ψυχραιμία. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις σήμερα στα επαγγελματικά σας, ενώ στα αισθηματικά σας μια συζήτηση που πρέπει επιτέλους να κάνετε θα ξεκαθαρίσει καταστάσεις. Και θα περάσω στους Σταύρους. Οικονομικά θέματα σας απασχολούν, όμως βρίσκεται σιγά σιγά λύσεις. Η μέρα ευνοεί αγορές, συμφωνίες και πρακτικές κινήσεις. Ένα πρόσωπο δείχνει το ενδιαφέρον του για σας, μην το αγνοήσετε. Επόμενο ζώδιο, η Δίδυμη. Έχουμε και λέμε, Διδυμάκι μου, είστε πρωταγωνιστές σήμερα. Οι επικοινωνίες, οι μετακινήσεις και οι νέες γνωριμίες ευνοούνται ιδιαίτερα για σας σήμερα. Προσέξτε μόνο την υπερβολική βιασύνη, δεν θα σας βγει σε καλό. Καρκινάκια έχουμε στην παρέα, έχουμε σίγουρα πολύ δράμα ρε παιδιά. Και κοκαλάκια στα μαλλιά. Καρκινάκια μου, χρειάζεστε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Κλείστε εκκρεμότητες και ακούστε επιτέλους το ένστικτό σας. Στα προσωπικά σας, κάτι που σας απασχολούσε εδώ και καιρό αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Φως στο τούνελ δηλαδή. Και περνάμε με αυτό το mood στα λιονταράκια. Φίλοι και συνεργάτες παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα για σας. Μια πρόταση ή πρόσκληση μπορεί να σας ενθουσιάσει. Δείξε εμπιστοσύνη στις ιδέες σου, γιατί είναι ο καιρός σου, είναι ο μήνας σου. Εμπιστεύσου επιτέλους τον εαυτό σου. Αυτό για μας τα λιονταράκια. Και θα κλείσω το Part 1 φυσικά με τους Παρθένους. Τα επαγγελματικά βρίσκονται στο προσκήνιο για εσάς. Οι κόποι σας φαίνεται να αναγνωρίζονται. Προσέξτε μόνο, μην πιέζετε υπερβολικά τον εαυτό σας. Ήταν το Part 1 και επιστρέφω σε πολύ λίγο για το Part 2. Μένεις μαζί μου, δεν το κουνάς.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Συγκινητικά δεν συγκινήθηκα και δεν θα συγκινηθείτε γιατί περνάμε στο part 2 από τα ζώδια. Εννοείται, δεν σας ξέχασα.
1: Τα λόγια μικρά για να...
0: Και με την Ανούλα, όσο έχω φωνή, θα περάσω στο... Πού θα περάσω? Θα περάσω στους ζυγούς. Ιδανική μέρα για σχέδια, για ταξίδια, για νέες εμπειρίες. Μια ευχάριστη είδηση μπορεί να σας αλλάξει τη μέρα.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Και περνάμε στους σκορπιούς. Θέματα οικονομικών ή σχέσεων ζητούν προσοχή από εσάς σήμερα. Μην αφήνετε τις ανασφάλειες σας να σας επηρεάζουν. Μια συζήτηση, να ξέρετε, θα έρθει και θα δώσει απαντήσεις. Τοξότε, σχέσεις και συνεργασίες πρωταγωνιστούν σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Ευνοούνται οι συμφωνίες και οι επαναπροσεγγίσεις. Δείξτε κατανόηση σε προσωπικό επίπεδο σε ένα αγαπημένο άτομο που έχετε παραμελήσει. Παρανοώ είναι η φάση. Και θα περάσουμε στους εγώκερους. Η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς για εσάς. Οργανώστε καλύτερα το χρόνο σας και θα τα προλάβετε όλα. Δώστε λίγο βάση στην ξεκούρασή σας. Υδροχόοι, η δημιουργικότητα, φλερτ ευνοούνται για εσάς. Κάντε κάτι που σας ευχαριστεί και αφήστε επιτέλους στην άκρη το άγχος.
1: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω.
0: Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας αστρολογική πρόβλεψη με τα ψαράκια μας. Σπίτι και οικογένεια σας απασχολούν περισσότερο σήμερα. Μια συζήτηση έρχεται να λύσει παρεξηγήσεις και να φέρει ηρεμία. Ακούστε περισσότερο τη διάστηση και το ένστικτό σας και δεν θα χάσετε. Τυχερά ζώδια της ημέρας, η Δίδυμη, τα Λιονταράκια και η Υδροχόη. Ενώ προσοχή χρειάζονται σκορπιοί αλλά και κρύοι. Ήταν η αστρολογική ενημέρωση. Ήσασταν και είστε στον παλμό στους 96 και 5. Μιλάει η Αντιγόνη Θεοδόρου. Και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μπροστά μας. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω καπάκι μετά τις διαφημίσεις.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
8: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Τι ωραία περάσαμε χτες. Τι φανταστικά που ήταν στους καταράκτες της Έδεσας. Τι ωραία ήταν η χθεσινή μας εκπομπή σε ένα μέρος μαγικό. Καταράκτες Κόμπλεξ λέγεται και είναι ένας ξεχωριστός προορισμός, ένα στολίδι της περιοχής που συνδυάζει μοναδικά τη φυσική ομορφιά με την αυθεντική φιλοξενία της περιοχής. Μιλάμε για ένα υπερπαραγωγή μαγαζί με πολλά πατώματα, τεράστιο και έχει πραγματικά την καλύτερη θέα ολόκληρης της περιοχής. Κάθεσε, μπορείς να απολαύσεις το μπραντ σου, τον καφέ σου και καφεδάρα τα παιδιά, ένα φαγητό εξαιρετικό, εκλεκτά πιάτα εμπνευσμένα από την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Ο σεφ κάνει φοβερή δουλειά, είναι εξαιρετικός, θες τα δοκίμασα, τα φάγα όλα. Να πάρετε οπωσδήποτε το πιάτο με το μεδούλι, είναι όνειρο. Και να πω για το περιβάλλοντα χώρο αυτού του μαγαζιού, ο οποίος είναι οι καταράκτες της Έδεσας. Θα έρθείτε, θα πιείτε και τα κοκτέιλάκια σας και αν ψάχνετε τον προορισμό εκείνο, το μέρος που θα πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο με το αγόρι σας, με το κορίτσι σας, με την παρέα σας, μόλις τον βρήκατε, άμα θέλετε κάντε και την κράτησή σας στο 23 810 27 810, για να κλείσετε το τραπέζι σας και να απολαύσετε ένα μοναδικό γεύμα, μια μοναδική εμπειρία από ένα μέρος που σας το υπογράφω, θα σας μείνει αξέχαστο, μια ολοκληρωμένη εμπειρία, γιατί συνδυάζει γεύση, χαλάρωση και επαφή με τη φύση. Το νερό που θα ακούτε στα αυτιά σας είναι το κάτι άλλο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο στους καταράκτες, γιατί το αγάπησα το μέρος και θα γίνει το νέο μου στέκι. Αυτά από εμένα τώρα. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για κάποιες περίεργες έρευνες που σίγουρα θα θέλεις να μάθεις. Σε πολύ λίγο στις 10 θα είναι μαζί μας η αγαπημένη Χρύσα Δίνα για να συζητήσουμε για design, για διακόσμηση, για πολλά ενδιαφέροντα θέματα και θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που μας έχετε κάνει. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με μουσικάρες εδώ στον Παλμό 96,5 που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής.

0: 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5 και πάμε να περάσουμε σε κάτι το οποίο σίγουρα δεν ξέρετε, γιατί ήρθε μια νέα επιστημονική έρευνα έτοιμη να ανατρέψει όλα όσα ξέραμε και όλα τα στερεότυπα για την εξυπνάδα. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλό δίκτυο νοημοσύνη συχνά μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, οπότε άμα και εσύ ξαγρυπνάς, μάλλον πρέπει να έχεις υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, θα πω, καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη για αυτούς και γενικότερα για τους έξυπνους. Παράλληλα, μια ένδειξη εξυπνάδας είναι το ακατάστατο περιβάλλον. Διεγείρει κατά τις έρευνες τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες, ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Οπότε, άμα κοιμάσαι αργά, είσαι και κατάστατος, μάλλον είσαι πολύ έξυπνος. Και τέλος, αν βρίζεις στην καθημερινότητά σου, αυτό δεν δείχνει έλλειψη παιδείας, αλλά συνδέεται με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια. Έτσι, το ξενύχτη, η ακαταστασία και οι έντονες έτσι, βρισχές, εκφράσεις κλπ. Αν τα κάνετε όλα αυτά, μάλλον είστε ο Αϊνστάιν. Αποτελούν χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα οξυδερκούς και δημιουργικού μυαλού. Για πείτε μου λίγο εσείς στο Viber 6931-35-70-27, βρίζετε, είστε κατάστατοι, ξενυχτάτε. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας και να το συζητήσουμε. Μένετε μαζί μου γιατί επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με άλλες περίεργες έρευνες. Μένεις στον Παλμό 96,5, δεν το κουνάς.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram. Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96 και 5, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα, και έχω τη χαρά και την τιμή για άλλη μία Παρασκευή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο μαζί μου την μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη στο χώρο του design, στο χώρο του interior designing και όχι μόνο, την Χρύσα Δίνα. Καλημέρα Χρύσα μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά μου Αντιγόνη, στους ακροατές σου, γλυκιά Παρασκευή, εδώ είμαστε για να τα πούμε.
0: Είμαστε εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάλι έκανα τα πρωί scroll στο Instagram. Κάθε μέρα μου πετάγονται όλα αυτά τα εξαιρετικά σχέδια που κάνεις. Δεν θα ρωτήσω πάλι τα ίδια πώς τα σκέφτησε. Ξέρουμε πώς τα σκέφτησε. Είναι ο άνθρωπος που έχει το απίστευτο στυλ. Αρχικά, πώς είναι η μέρα σου, τι σκοπούς έχεις για το Σαββατοκύριακο?
1: Τι σκοπούς έχω? Είναι τόσο γεμάτο το Σαββατοκύριακο, πραγματικά, με δουλειά και με εξωτερικά ραντεβού, αλλά όλα καλά, θα τα προλάβουμε. 24 ώρες έχουμε κάθε μέρα, οπότε όλα θα τα προλάβουμε.
0: Είσαι από τις γυναίκες που μου δίνουν κίνητρο, γιατί με το παράδειγμά σου και όχι με τα λόγια σου, γιατί βλέπω πόσο, ότι ξυπνάς το πρωί, γυρνάς το βράδυ, δουλεύεις και το Σαββατοκύριακο, και αυτό έρχεται και γίνεται στα αυτιά μου κάτι σαν μυστική συνταγή. Κάθε φορά που το πρωί λέω πω, ποιος ξυπνάει κλπ. Όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει 5 πράγματα, πρέπει να ακολουθείς και το δρόμο τους. Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί, δεν υπάρχει μυστική συνταγή.
1: Έτσι.
0: Μόνο από τη σκληρή δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Και θα περάσουμε αμέσως, χωρίς να χρονοτριβούμε, στις ερωτήσεις των ακροατών μας.
1: Τέλεια.
0: Σχετικά με το κομμάτι σου, με το design, που είσαι η καθήλυνα αρμόδια, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι και θα ξεκινήσουμε από μία ερώτηση γενικού περιεχομένου. Mm-hmm. Πώς θα καταλάβουμε σε ένα σπίτι, σε μία, τέλος πάντων, σε ό,τι θέλουμε να διακοσμήσουμε, ότι κάποιο στυλ είναι για μας ή ποιο είναι το στυλ μας, και πώς θα καταλήξουμε έτσι στο να πάρουμε μια τέτοια απόφαση? Ποιο είναι το στυλ μας?
1: Κοίταξε, υπάρχουν δύο τρόποι. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι αν, ας πούμε, μπεις σε μια εφαρμογή, ας πούμε, ανοίξεις ένα Pinterest και αρχίζεις, ας πούμε, και βλέπεις 20-30 κουζίνες ή 30 σπίτια και βλέπεις ότι από αυτά τα 30, τα 20 που σου αρέσουν πάρα πολύ είναι παρόμοια. Σημαίνει ότι είσαι πιο κοντά σε αυτό το στυλ, δηλαδή αυτό σε βοηθάει. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι πραγματικά σου αρέσει, γιατί ξεκαθαρίζεις αυτά που δεν σου αρέσουν. Τώρα, μία άλλη μέθοδος είναι η εξής. Πολλές φορές σου έχω ξαναπεί κιόλας ότι εγώ πολλές φορές εμπνέομαι από τον ίδιο τον πελάτη. Δηλαδή, λίγο κρίνω το στυλ του, πώς είναι ντυμένος, πώς συμπεριφέρεται κλπ. Οπότε, όταν έχεις ένα διακοσμητή και έχεις έναν βοηθό σε αυτό, θα σου πω τι ακριβώς ταιριάζει σε σένα, γιατί μπορεί λίγο εσύ να μπερδευτείς, να δεις 15, 20, 30 χιλιάδες εικόνες. Εγώ όμως θα σου ξεκαθαρίσω τι είναι αυτό που σου κουμπώνει ακόμα περισσότερο.
0: Εμένα πώς με βλέπεις? Τι θα είναι 15.000 χρώματα? Δεν σου είπα. Πριν από λίγο, δεν ξέρω αν με άκουγες στα μάξι. Μια νέα έρευνα άκουσες που δείχνει ότι ακατάστατοι άνθρωποι.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Είναι δείγμα ευφυΐας αυτό.
1: Κοίταξε, από τα τρία που είπες πριν, δηλαδή που είπες για το...
0: Για τις βρισχές, όποιος...
1: για το ξενύχτη, τις βρισχές και την ακαταστασία, εγώ δεν είμαι καθόλου της ακαταστασίας.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Μα καθόλου.
0: Είμαι 100% σίγουρη.
1: Οπότε εκεί λίγο χάνω από την ευφυΐα μου.
0: Στο ένα και το τρία είμαστε μέσα.
1: Στο ένα είμαι σίγουρα μέσα, είμαι καθαρή κουκουβάγια.
0: Το βράδυ λειτουργείς,
1: ναι,
0: ξεκάθαρα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δηλαδή, νωρίς. Νομίζω ότι κάτι γίνεται. Τώρα για το τρίτο, εντάξει, γυναίκες είμαστε, προσέχουμε.
0: Πω. Άρα, ναι, αυτό να τα ακούει και η μαμά μου. Το κατάστατο σπίτι είναι δείγμα ευφυΐας. Εγώ, άρα, είμαι Einstein με αυτά τα δεδομένα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Που και τα τρία τα κάνω,
1: ναι,
0: στο έπακρο.
1: Ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Προχωράμε σε επόμενη ερώτηση. Θέλω να μας πεις από την εμπειρία σου και από όσα έχεις δει στα σπίτια, που φαντάζομαι να βλέπεις χίλια, καταλαβαίνεις. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που βλέπεις να κάνουν οι περισσότεροι στο σπίτι, στο κομμάτι της διακόσμησης?
1: Για μένα το βασικό λάθος είναι τα μη σωστά μεγέθη των επίπλων. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο λάθος. Δηλαδή, μπορεί ένα σπίτι να είναι υπέροχο, απλά τα έπιπλα να είναι πολύ μεγάλα για το σπίτι ή πολύ μικρά για το σπίτι, οπότε ξαφνικά ένας χώρος φαίνεται φορτωμένος ή ένας χώρος φαίνεται άδειος, οπότε όλα φαίνονται μίζερα μέσα σε αυτό. Άρα τα μεγέθη των επίπλων είναι το πιο σημαντικό.
0: Και πώς θα επιλέξουμε το κατάλληλο μέγεθος επίπεδο?
1: Εκεί θα πρέπει όλα να είναι σχεδιασμένα. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Εκτός αν ο άλλος έχει όλο αυτό το... την όρεξη να πάει στο σπίτι του, να βάζει κάτω χαρτοτενίες, να παίρνει μέτρα και να έχει μια πολύ σωστή αντίληψη των μεγεθών. Αλλιώς χρειάζεσαι τη βοήθεια ενός ειδικού να σου σχεδιάσει όλο το χώρο, να σου πει τι μεγέθη χρειάζεσαι για να φαίνεται σωστά ο χώρος παντού.
0: Χωρίς σχέδια γίνεται, γιατί είμαι σε ανάλογη φάση όπως γνωρίζεις και κοιτάω τους στίχους, κοιτάω τα πατώματα, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί και δεν έχω ιδέα. Μετά που λέω να ξεκινήσω με τα χρώματα, και πώς θα διαλέξεις χρώματα, για πες.
1: Χωρίς σχέδια είναι δύσκολο, ρισκάρεις πολύ. Δηλαδή όταν έχεις το σχέδιο ξέρεις τι θα γίνει, ή ας πούμε όταν υπάρχει το σχέδιο μπορείς εύκολα να πεις ρε εσύ Χρυσά, κάντο λίγο αυτό λευκό, κάντο λίγο ανθρακίκα, οπότε εκεί δεν παίρνεις τα χρώματα, βάφεις ένα τοίχο, δεν σ' αρέσει, τον ξαναβάφεις. Το προλαβαίνεις όλο αυτό, οπότε γλιτώνεις και χρήματα.
0: Εννοείται.
1: Για να μην διορθώνεις τα λάθη μετά επάνω στο σπίτι, και φυσικά και κόπο, και μπορεί λάθος το λάθος να μην μπορεί να διορθωθεί μετά στο σπίτι, οπότε καλύτερα να προϋπάρχουν τα σχέδια για να γίνουν όλα σωστά.
0: Εννοείται, γιατί οι απορίες που έρχονται και προκύπτουν από την πρώτη μέρα που μπαίνεις σε ένα σπίτι μέχρι το να φτάσει στη διαδικασία της μετακόμισης είναι ούτε τι μέγεθος καναπέ ξέρεις τι πρέπει να πάρεις, την τηλεόραση, τα έπιπλα, και μπορείς τέλος να γίνει κουλουβάχατα. Και να φαίνεται το σπίτι άθλιο.
1: Ναι.
0: Οπότε παίρνοντας, και εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτής της άποψης, εννοείται designer, έκαστος στο κομμάτι του, ναι, και έκαστος στο είδος του.
1: Γιατί πολλές φορές, ναι, κάποιος σκέφτεται και το οικονομικό κομμάτι, σου λέει να μην πληρώσω ένα designer κλπ. Και όμως ο designer μπορεί να σε γλιτώσει από πολύ χειρότερα έξοδα, από τυχόν λάθη που θα γίνουν στην πορεία. Είτε να χρειάζεται να μεταφέρεις μπρίζες, είτε. Γιατί και όλα αυτά κόστη είναι για τον καθένα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Οπότε ο designer τα προλαβαίνει αυτά
0: από την αρχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποια χρώματα εσύ προτείνεις και βλέπεις τώρα στις τάσεις, γιατί ενημερώνεσαι, τα βλέπω καθημερινά, για ένα σπίτι το οποίο θέλεις έτσι να είναι κόζι, να σε ηρεμεί, τι χρώματα βάζεις?
1: Κοίταξε, όταν θέλεις να είναι κόζι σίγουρα διαλέγεις τους πιο γήινους τόνους. Το κόζι προδιαθέτει να υπάρχει σίγουρα η παρουσία του ξύλου μέσα στο χώρο.
0: Αγαπάς το ξύλο, το
1: ξέρω. Αγαπάω το ξύλο, ναι.
0: Ξύλο-ξύλο, και αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Ή
1: όχι
0: επένδυση μασίφ.
1: Όχι απαραίτητα, ξύλο-ξύλο. Αλλά σίγουρα να υπάρχει παρουσία. Ή μπορεί να είναι μια επένδυση σε κάποιον τοίχο, ή μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια σε ένα έπιπλο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γεμίσει το σπίτι με ξύλα, αν δεν θέλουμε να βαρύνει, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί και από το μέγεθος σπιτιού. Αλλά το ξύλο συνδυάζεται με γήινους τόνους, δηλαδή με off-white, με κρέμ, με κοκαλί χρώμα, έτσι αυτό το γκρέζ που λέμε. Και από εκεί και πέρα μετά, μας αρέσουν και τα χρώματα, πάλι επιλέγουμε ωραία χρώματα όπως το πράσινο της ελιάς, δηλαδή δεν πάμε να διαλέξουμε ένα κόκκινο για παράδειγμα, διαλέγουμε πάλι ήσυχους τόνους, ένα ωραίο πορτοκαλί, κατεβασμένο όμως, όχι πολύ φλούο, για να μπορέσουμε να τα δέσουμε, αλλά σε μικρές ποσότητες τα χρώματα, γιατί θα εξαρτηθεί και από το μέγεθος σπιτιού και αυτό.
0: Και επικρατούν τα πιο χαλαρά χρώματα, τα άσπρο κλπ. Off-white. Το off-white είναι.
1: Το off-white, ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο φαν του λευκού όσο τον πιο off-white κλπ. Μ' αρέσουν πολύ περισσότερο.
0: Τέλεια. Βάζουμε μια άνω τελεία και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Τι να βάλουμε. Τώρα ξέρω ότι τους αρέσει ο Οικονομόπουλος, οπότε θα βάλω Οικονομόπουλο. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ παρέα με την μία και μοναδική Χρύσα Δίνα, την αγαπημένη μου interior designer. Interior ή designer γενικά.
1: Interior designer.
0: Interior.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγγλικά μου είναι τέλεια.
1: Α, όχι, απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει και exterior designer.
0: Α, για πες.
1: Είναι αυτοί που κάνουν διαμόρφωση κήπων, αυλών, ξέρεις, είναι το έξω κομμάτι, ενώ ένας interior designer είναι μέσα στο σπίτι, δηλαδή είναι σχεδιαστής επίπλων, χώρων, τείχων, τα πάντα.
0: Τέλεια, χρήσιμη πληροφορία και θα περάσουμε on air στην συζήτηση που είχαμε off air, γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Βρίσκω εγώ την ευκαιρία και ρωτάω, αποσπώ πληροφορίες σχετικά με τις γυψοσενίδες. Σε ρώτησα, είδες κάποια πράγματα τα οποία σου έδειξα και βλέπω ότι χρησιμοποιείς σαν επαγγελματίας πολύ γυψοσενίδα. Ναι. Πες μας λίγο τον ρόλο της γυψοσανίδας, να την επιλέγει ο κόσμος, να μην την επιλέγει.
1: Λοιπόν,
0: και ποια είναι η χρήση της.
1: Καταρχήν θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις γυψοσανίδες σε αυτές που είναι οι κάθετες, των τείχων δηλαδή, και αυτές που είναι στο ταβάνι, της οροφής. Λοιπόν, οι κάθετες γυψοσανίδες λοιπόν μας βοηθάνε πάρα πολύ, κυρίως σε μπάνια, γιατί μπορεί να δημιουργήσει εσοχές για σαμπουάν και λοιπά, όλα αυτά που βλέπουμε και στα social. Επίσης οι κάθετες γυψοσανίδες μπορούν να μας βοηθήσουν, γιατί μπορεί να κλείσουμε περίεργες εσοχές ή στραβώματα τείχων έρχονται και τα ισιώνουν, οπότε εκεί είναι χρήσιμες. Όπως και των οροφών είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι γυψοσανίδες, γιατί μπορούν να μας βοηθήσουν στο φωτισμό, δηλαδή το να δημιουργήσουμε γραμμικούς χωνευτούς φωτισμούς, να βάλουμε spot κλπ. Τώρα, όταν ένα σπίτι όμως είναι χαμηλοτάβανο, εκεί θα αποφύγουμε να ντύσουμε όλο το ταβάνι με ψευδοροφή, γιατί θα μας το κοντίνει ακόμα περισσότερο, και εκεί πιο πολύ παίζουμε με περιμετρικές γυψοσανίδες, με κούτελα δηλαδή, που μας βοηθούν λίγο να δώσει και παραπάνω ύψος, αφήνοντας το κέντρο πιο ψηλό. Οπότε δείχνει ακόμα ψηλότερο το σπίτι από ό,τι είναι.
0: Ναι, όντως είναι απαραίτητες οι προσθήκες της γυψοσανίδας.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Για εκείνους που έχουν περιορισμένο budget και αναρωτιούνται στις περιπτώσεις που έχουν λίγα χρήματα προς επένδυση, πού αξίζει έτσι να τα επενδύσουν, να τα βάλουν στο κομμάτι του σπιτιού.
1: Κοίταξε, σίγουρα ο χώρος του σαλονιού και της κουζίνας είναι ο πιο βασικός, γιατί τα περισσότερα σπίτια πλέον είναι ενωμένη η κουζίνα μαζί με το σαλόνι. Οπότε για μένα αυτός είναι και ο χώρος που ξοδεύουμε περισσότερες ώρες, θα έρθουν οι καλεσμένοι, οπότε νιώθουμε πιο άνετα να έχουμε δημιουργήσει έναν όμορφο χώρο. Οπότε ναι, αν επέλεγα κάποιον χώρο από το σπίτι, θα επέλεγα αυτό το κομμάτι του σπιτιού. Σαλόνι, κουζίνα και τραπεζαρία, όλο αυτό το κομμάτι.
0: Σαλοκουζίνα και αυτά.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: και ο καθένας του σπιτιού μπαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Θέλει έναν ήρεμο χώρο να νιώθεις. Να αποφορτίζεσαι τέλος πάντων από την καθημερινότητά
1: σου. Εκεί περνάς τον περισσότερο χρόνο. Δεν θα είσαι στο υπνοδωμάτιο συνέχεια. Οπότε εκεί για μένα πρέπει κάποιος να ποντάρει πολύ.
0: Είναι σημαντικό και να μην τον μπουκώσει. Βλέπω όλα τα σπίτια σου που είναι πολύ minimal.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα το μπουκώσει το σπίτι, μετά δεν ξεκουράζεσαι.
1: Όχι.
0: Εγώ, γνώμη μου τώρα.
1: Όχι, όχι,
0: έχει τύχει να μείνω σε Airbnb, ξέρω εγώ, και να είναι παραφορτωμένο και να φεύγω κουρέλι, κομμάτια, το μυαλό μου. Και σε κάποια άλλα Airbnb που είναι πάρα πολύ μήνυμα, λίγα πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Νιώθω τέτοια ψυχική εφορία.
1: Ισχύει. Ισχύει. Βέβαια,
0: λέω,
1: στο σπίτι
0: ναι,
1: τους χρειαζόμαστε τους χώρους, αλλά γι' αυτό και πρέπει να γίνονται με έξυπνους τρόπους. Οπότε να μην φαίνεται φορτωμένο, αλλά να μπορούμε να αποθηκεύουμε και αυτά που είναι να αποθηκεύσουμε. Γιατί, αν ας πούμε έχουμε λίγα έπιπλα και έχουμε 100 πραγματάκια τα οποία υπάρχουν δεξιά και αριστερά, και αυτό σε κουράζει στο μάτι. Ενώ όταν στο σπίτι είναι όλα τακτοποιημένα και είναι κρυμμένα όλα.
0: Ναι, πρέπει να είναι κρυμμένα όλα. Ντουλάπες, ξέρω εγώ, που να είναι. Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Θα συμφωνήσω. Και θα περάσουμε σε επόμενη ερώτηση για τις τάσεις αυτής της εποχής, για αυτής της περίοδου, για αυτής της χρονιάς. Ποιες είναι αυτές, τι βλέπεις.
1: Λοιπόν, αυτό που είναι πάρα πάρα πολύ στη μόδα σαν στυλ είναι αυτό το minimal, το σοφιστικέ. Δηλαδή, τι σημαίνει σοφιστικέ, σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε ξύλο, πιο πολύ σκούρο ξύλο, όχι το ανοιχτό το ξύλο.
0: Πολύ ανοιχτό ξύλο, ρε παιδί μου, παίζει. Αυτό
1: ναι,
0: που είχε γίνει πολύ σούπα.
1: Ναι.
0: Τώρα σκούρο είναι.
1: Τώρα είναι το σκούρο, το οποίο το συνδυάζουμε με off-white ή γκρέζ απόχρωση, οπότε δημιουργεί ένα ναι μεν ήρεμο αποτέλεσμα, αλλά κυριλέ. Δηλαδή κάτι λάξαρι, ακριβό, κατάλαβες. Οπότε αυτό συνθέτει το σοφιστικέ, το στυλ. Αυτό είναι πάρα πολύ τάση σαν στυλ. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, επικρατεί και το κόζι, όλοι το θέλουν. Δηλαδή, όλοι θέλουν να μπαίνουν σε ένα σπίτι που να είναι έτσι γλυκούλι, να βγάζει μια ηρεμία, μια ζεστασιά. Οπότε εκεί θα πάμε, θα παίξουμε σε πιο ανοιχτά ξύλα, όπως αυτό που ανέφερες
0: πριν. Το έχω συγχαθεί αυτό, το βλέπω παντού.
1: Ναι,
0: δεν ακριβώς. Υπάρχει.
1: Ναι, είναι αυτό το πιο μεντιτερανέ που θα δεις το ανοιχτό το ξύλο με τα λευκά, με τα πιο. Επικρατεί πολύ. Αυτό δεν φεύγει, να σου πω την αλήθεια, από τη μόδα. Απλά επειδή το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι λίγο πιο προς το σοφιστικέ, που είναι έτσι λίγο πιο καινούριο, πιο φρέσκο και μου αρέσει και το υπηρετώ περισσότερο.
0: Όλες αυτές τις τάσεις και το τι παίζει στην κάθε εποχή, στην κάθε περίοδο, πρέπει να μας επηρεάζουν και πρέπει να κινούμαστε με γνώμονα αυτές, ή προτείνεις ο καθένας, ρε παιδί μου, να κάνει αυτό που αγαπά?
1: Κοίταξε, κατά κύριο λόγο, επειδή στο σπίτι ζει ο πελάτης, έτσι σίγουρα πρέπει να το αγαπά αυτό. Δηλαδή όχι, ας πούμε, να ανοίγει τα social και να βλέπει τι έκανε η διπλανή, η παραδιπλανή και να το κάνει χωρίς να της αρέσει. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάποιος θα έρθει σε μένα εγώ και μου δείξει, ας πούμε, κάτι το οποίο γινόταν πριν 10 χρόνια, εγώ δεν μπορώ να μη δεν πω ποια είναι η τάση, γιατί αυτό περιμένει και από μένα, έτσι. Δηλαδή κάπως να το προσαρμόσουμε, να φαίνεται σημερινό. Δεν μπορώ να στήσω ένα σπίτι, να μπει κάποιος μέσα και να νομίζει ότι μπήκε στο 2000. Εκεί λίγο έρχεται
0: κόντρα. Δεν μπορώ να τις παρομοιώσω σου, δεν τις αντέχω.
1: Οπότε ναι, εκεί έρχεται λίγο κόντρα με τη δουλειά μου, κατάλαβες. Γιατί μου έχουν δείξει πολλά πράγματα που ήταν πιο παλιάς εποχής, έτσι. Οπότε εγώ με τον τρόπο μου το έφερα στο σήμερα, χωρίς όμως να τους φέρω πάρα πολύ στο σήμερα, γιατί δεν μπορούσαν να το υπηρετήσουν. Δεν τους άρεσε τόσο πολύ. Λοιπόν, οπότε έπρεπε να βρω μια μέση λύση, μια χρυσή τομή. Αλλά σίγουρα πρέπει και να σου αρέσει και να είναι όμως λίγο, ρε παιδί μου, και στο σήμερα. Δηλαδή τώρα εγώ άμα φορέσω ένα παντελόνι καμπάνα, ας πούμε, και νιώθω σαν το παιδί των λουλουδιών, μπορεί να μ' αρέσει, αλλά είμαι λίγο εκτός εποχής, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί θέλει λίγο να το φτιάξω.
0: Πρέπει να ακολουθείς, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: την τάση.
1: Λίγο πρέπει να ακολουθείς, αλλά όχι να είσαι και fashion victim. Έτσι, normal.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ χρήσιμες και αυτές οι πληροφορίες σου. Θέλω τώρα να περάσουμε σε κάποια έξυπνα tips που μπορείς να μας δώσεις για αποθηκευτικούς χώρους. Πώς μπορούμε να γλιτώσουμε χώρο σε ένα σπίτι? Ποιοι είναι οι τρόποι?
1: Λοιπόν, αρχικά, όταν υπάρχουν εσοχές σε
0: υπάρχουν,
1: ένα σπίτι.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Υπάρχουν παιδιά, τα αντικείμενα, ξέρεις, είναι πολλά. Έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλά τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ισχύει.
0: Τι ισχύει. Κάνουμε?
1: Λοιπόν, αρχικά, όταν υπάρχουν εσοχές στο σπίτι, καλό είναι να τις κλείνουμε με ένα έπιπλο, με μια ντουλάπα, γιατί από το να υπάρχει μια περίεργη τρύπα στο χώρο, καλό είναι τουλάχιστον να είναι χρήσιμη, γιατί μπορεί να μπουν εκεί είτε σκούπες είτε σφουγγαρίστρες, γιατί και αυτά κάπου πρέπει να αποθηκευτούν. Λοιπόν, τώρα σε ένα παιδικό δωμάτιο εννοείται ότι προσπαθώ να βγάλω ντουλάπες, αλλά να είναι ανοιχτόχρωμες, να είναι, δηλαδή, για να μην μπουκώνουν το χώρο. Οπότε, γιατί τα παιδάκια, όταν έχουν όλα αυτά τα παιχνίδια, αυτά δεξιά και αριστερά, η μαμά κάπου θέλει να τα βάλει, έτσι, κάπου θέλει να τα αποθηκεύσει, γιατί όταν μπαίνει μέσα στο δωμάτιο και είναι όλα στο πάτωμα, παθαίνει λίγο κάτι. Οπότε εκεί χρειάζονται σωστοί χώροι, μεγάλες ντουλάπες, για να μπορούμε να αποθηκεύουμε και τα ρουχαλάκια τους, αλλά και τα παιχνίδια τους. Είναι πάρα πολύ βασικό. Και όπως επίσης και σε ένα master bedroom, και εκεί θέλουμε ντουλάπες. Θέλουμε χώρο, χωρίς όμως να μπουκώνει το δωμάτιο. Είναι πάρα πολύ βασικό να γίνει σωστό σχεδιασμό για να έχουμε αυτή τη χρυσή τομή.
0: Άρα πιστεύεις ότι ό,τι η custom ντουλάπες είναι μια λύση?
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια.
1: Όπως επίσης και οι χώροι αποθηκευτικοί κάτω από τα κρεβάτια είναι πολύ χρήσιμοι.
0: Α, και αυτό το έχω δει σε δουλειές σου.
1: Και αυτό, ναι. Δηλαδή και κάτω από το κρεβάτι του ζευγαριού, αλλά και των παιδιών επίσης.
0: Γιατί να βάλεις πετσέτες, να βάλεις όλα αυτά.
1: Ναι, μπορείς να βάλεις, ας πούμε, τα ρούχα τα χειμωνιάτικα.
0: Στο κεφάλι σου.
1: Ακριβώς, ναι. Βάζεις χαλιά, έχει πάρα πολύ χώρο κάτω από το κρεβάτι. Γλιτώνεις πολύ χώρο από την ντουλάπα.
0: Τέλεια, τέλεια. Βάζουμε μια ανατελεία. Εμείς ελπίζω και εσείς να έχετε σημειώσει όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε η Χρύσα, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να μας δώσεις κάποιες τελευταίες συμβουλές για κάποιον που τώρα είναι σε φάση διακόσμησης, ένα νέο ζευγάρι που παντρεύεται ενδεχομένως ή που θέλει να παντρευτεί ή που ούτε καν και θέλει να πει σε ένα σπίτι τι πρέπει να κάνει. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Σύθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
6: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει.
10: σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Βαλμό 96 και 5, 40 λεπτά μετά τις 10 και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε όμως ακόμα στην παρέα μας την interior designer Χρύσα Δίνα. Και γεια σου Χρύσα και πάλι.
1: Hello.
0: Σε καθυστερήσαμε σήμερα, θα πας αργοπορημένη στις
1: δουλειές σας. Χαρά μου να βρίσκομαι εδώ, μην αγχώνεσαι.
0: Εμάς είναι μεγαλύτερη η χαρά μας. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση και σιγά σιγά θα αποχαιρετήσω και τους ακροατές μας με μια ερώτηση που θέλουν να ακούσουν οι περισσότεροι, η οποία είναι η εξής. Ποιες είναι βασικά οι συμβουλές που θα έδινες σε κάποιον που τώρα φτιάχνει το σπίτι του, όπως είπαμε, σε ένα νέο ζευγάρι που θέλει να μπει να εγκατασταθεί? Ποια είναι τα βήματα, είναι ένας δεκάλογος να πούμε. 1, 2, 3, 4.
1: Λοιπόν, αρχικά, εντάξει, νούμερο ένα θα βάλω να κάνει μια καλή επιλογή ενός interior designer. Έτσι, για μένα αυτό είναι το α και το μέγα για να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το τι θα κάνει με τα επιπλά του, με τα μεγέθη των επίπλων του, να οργανώσει καλά το που θα μπει τι, δηλαδή που θα είναι ο χώρος της κουζίνας, που θα είναι του σαλονιού. Γι' αυτό λέω ότι ένα interior προηγείται όλων αυτών για να μπορέσει να τους βοηθήσει να τα κάνουν όλα σωστά με τα σωστά βήματα. Από εκεί πέρα θα πρέπει, όπως είπα, να προσέξει τα μεγέθη των επίπλων πάρα πολύ. Το φωτισμό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχει έναν καλό φωτισμό το σπίτι, γιατί μπορεί να είναι όλα άψογα, ο φωτισμός κακός, οπότε όλο το σπίτι να πάει στράφη. Βέβαια, εντάξει, καλό είναι να οργανώσει ένα budget, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ και τον interior designer για να ξέρει σε ποιο δρόμο θα τους δείξει, η αλήθεια είναι. Και από εκεί και πέρα μετά λίγο να τον εμπιστευτούν για να γίνουν όλα όπως πρέπει, να έχουν μια καλή ροή. Οπότε για μένα αυτό είναι το βασικό, δηλαδή ξεκινάμε από έναν interior designer, αναλαμβάνει το σπίτι μας, το σχεδιάζει με κάθε λεπτομέρεια και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται και ακολουθούν.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα, αλλιώς κάνεις βήματα στο κουτουρού, τρύπες στο νερό που εν τέλει θα σου οδηγήσουν στο να πληρώσεις πολλά περισσότερα χρήματα που δεν θα τα γλίτωνες στην περίπτωση που κάποιος σου έβγαζε τους χάρτες στην ουσία, τις συντεταγμένες και πήγαινες προς τα εκεί. Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα.
1: Και χρόνο πολύ κερδίζεις.
0: Εννοείται.
1: Πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει μόνος του να φτιάξει το σπίτι, μέχρι να αποφασίσει τι θέλει, πώς ταιριάζει, τι δεν ταιριάζει, ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ εύκολα. Ενώ όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει σχεδιάσει, γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο και κόπο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα, για την σημερινή σου παρουσία. Χρύσα Δίνα, interior designer και ιδιοκτήτρια του Δίνα Κουτσίνε. Εξαιρετικές δουλειές κάθε μέρα βλέπουμε στα social σου. Εμπνεόμαστε εμείς και χαλαρώνει το μάτι μας, γιατί εμάς, όπως είπα και πριν, το σπίτι μας είναι ανάστα, γιατί είμαστε έξυπνοι, δείγμα ευφυΐας, η εγκαταστασία και τα σχετικά. Θα νεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, θα τα πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Και πάλι. Αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, ξέρεις ότι χαίρομαι πάρα πολύ να βρίσκομαι
0: εγώ
1: μαζί σου.
0: Εγώ χαίρομαι περισσότερο, εύχομαι καλή δουλειά, εύχομαι να μην σε καθυστέρησα. Και θα
1: καθόλου
0: επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, Χρύσα μου, για να αποχαιρετήσω τους ακροατές μας. Εδώ στο Βαλμό στους 96 και 5 μένετε Μιχάλης Χατζηγιάννης, η αγάπη δυναμώνει.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Φινάλε για άλλη μια εβδομάδα εδώ στο Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11, η αποκλειστική υπεύθυνη για να πηγαίνεις χαρούμενος και χαρούμενη στη δουλειά σου. Ελπίζω έστω και ένας από εσάς, έστω και μία, να χαμογέλασε επειδή μου με άκουσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την αγάπη σας. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Φλόρα. Καλημέρα, λέει, όμορφο μου κορίτσι. Γεια σου, ρε Φλόρα. Καλημέρα στην Άννα, στη Χριστίνα, στον Τριαντάφυλλο και στον Άρη. Ευχαριστώ για την αγάπη και την αλληλεπίδραση. Εμείς παρέα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, όπου θα έχουμε μια φρέσκη εβδομάδα με όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω τώρα όμως εσείς να απολαύσετε τα μπάνια σας, να κάνετε τις βούτες σας, να πάτε στην Χαλκιδική σας, να πιείτε και ένα κοκτέιλάκι παραπάνω, αν δεν οδηγάτε μόνο. Και φυσικά μέχρι την Δευτέρα, μέχρι να τα ξαναπούμε, θέλω να θυμάστε το εξής. Θέλω να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα, να αγαπάτε και να το δείχνετε στους ανθρώπους σας. Και φυσικά να ξέρετε ότι όταν χαμογελάτε στη ζωή, αυτή αργά ή γρήγορα έρχεται και σας χαμογελάει πίσω. Και αν περνάτε δύσκολα, επίσης να θυμάστε ότι αντέχετε πολλά περισσότερα από όσα νομίζετε. Γιατί όπως μου είπε μια κυρία, μια εξαιρετική κοπέλα χθες στους καταράκτες, δεν ξέρεις πόσο δυνατός άνθρωπος είσαι, μέχρι να έρθει η στιγμή που το να είσαι δυνατός είναι η μόνη σου επιλογή. Και με αυτό το μότο θα κλείσουμε τη σημερινή μας μέρα. Θέλω να σας αποχαιρετήσω, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να περάσετε τέλεια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Παλμός 96,5. I've seen the devil dance on sunset.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Παλμός 96.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
16: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
17: Παλμός 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Παλμός 96,8.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. 12 Ιουνίου λοιπόν γράφει το ημερολόγιο. Είμαι η Χρυσαπλιακού, σταθερά εδώ η ραδιοφωνική σου παρέα μία με τρεις. Λίγο βραχνιασμένη και λίγο μπουκωμένη, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα καταφέρω και έτσι να στα πω, να ξέρεις. Λοιπόν, τώρα στα νέα του καιρού έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου έξω. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετή ζέστη, έχουμε ένα αεράκι έτσι ελαφρύ, βλέπω εκεί πέρα έξω. Μέχρι και 28 θα φτάζει η θερμοκρασία σήμερα και βλέπω και μια συννεφιά προς το μεσημέρι. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, θέλω πολύ την υπομονή σου. Στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά, έχουμε κάποια θέματα. Αν περνάς τώρα από το κέντρο, θέλω να κάνεις υπομονή στην Εγνατία, στην Αγίου Δημητρίου, στην Τσιμισκή, στα Φανάρια του Βαρδάρη, βλέπω δυσκολίες. Στα ανατολικά της πόλης είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Στην Καραμανλή, βλέπω ότι έχουμε κάποια θέματα και στη Μαρτίου και στην Παπαναστασίου και στην Εθνική Αντιστάσεως. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Λοιπόν, παρασκευιάτικη κίνηση σήμερα, τα γνωστά, τα κλασικά. Εσύ βάζεις Παλμό 96,5 στα ηχεία, ανοίγεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό φέρνει Νίκο Οικονομόπουλο. Και όπου κι αν πας, εδώ στον Παλμό 96,5.

Μέλισσες και γυρισμός λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5, 15 λεπτά μετά τη μία πρώτο 60 λεπτό. Είμαι φυσικά η Χρύσα, τώρα μόλις ξεκινήσαμε. Θέλω να σου πω ότι έχει εκδοθεί και έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που δίνει κάτι βροχούλες σήμερα και αύριο το μεσημέρι, που σημαίνει θέλω να κρατάς μια ομπρέλα στην τσάντα σου, δεν πιάνει και πάρα πολύ χώρο, δεν πειράζει, και γενικά να προσέχεις λίγο τις μετακινήσεις σου σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι εδώ στην πόλη. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή για να σου πω tips για καλύτερη ζωή, και για σήμερα μην περιμένεις διακοπές για να ξεκουραστείς. Η καθημερινή ξεκούραση είναι εξίσου σημαντική, έστω μισή μία ώρα την ημέρα να είσαι λίγο off από όσα κάνεις, πίστεψέ με, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλιώς θα καταλήξεις σαν εμένα να είσαι άρρωστη και μπουκωμένη. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι κάθε σπίτι έχει τη δική του ιστορία και κάθε ιστορία ξεκινάει από την κουζίνα. Στη Δίνας Κουτσίνα λοιπόν σχεδιάζουμε χώρους που φτιάχνονται στα μέτρα της ζωής σας. Βασιλίσσης Όλγας 226 λοιπόν στην Καλαμαριά, να πας να διαλέξεις όποτε θέλεις την κουζίνα σου. Τώρα όμως να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα ακούσεις Ηλία Βρετό. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης και Ό,τι και να είμαι, εδώ στον Παλμό 96,5.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Ο Ηλίας Βερτός λοιπόν τα έχει βρει με τον εαυτό του και το φωνάζει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις ξέρεις έτσι, το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, το Μουντιάλ επιτέλους έκανε την έναρξή του εχθές, ξεκίνησε επίσημα και το Μεξικό φρόντισε να στείλει το πρώτο άκρος εντυπωσιακό μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λίγες ώρες λοιπόν πριν από την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, ένα απίστευτο σόου με εκατοντάδες drones φώτισε τον μεξικάνικο ουρανό, δημιουργώντας μοναδικά τρισδιάστατα σχήματα, ποδοσφαιρικές φιγούρες και τα χρώματα της διοργάνωσης, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τις 5 πιο καθηλωτικές εβδομάδες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έφτασε στο τέλος της και είμαστε έτοιμοι λοιπόν να το απολαύσουμε. Φυσικά είδαμε και Σακίρα και Τζέι Μπάλβιν να κάνουν εκεί πέρα το show τους. Ήταν όλα εντυπωσιακά. Καλή αρχή λοιπόν στο Μουντιάλ να πούμε. Και να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται πάνω σχιάμος. Και δικό σου για πάντα εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Δυο σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Δυο σου τα χείλη,

0: αγαπώ.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
5: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις, ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
6: Παλμός 96,5.
7: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα 4 λεπτά και μετά τη μια μισή. Πρώτο 60 λεπτό, δεύτερο, βιάζομαι εγώ να πάω στο δεύτερο. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι ήταν πολύ μεγάλη μέρα η χθεσινή για το Δήμο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αφού εχθές έκανε τα εγγένειά του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που άνοιξε τις πύλες του και ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ανάπλασης και γίνεται φυσικά προσβάσιμο για όλους τους δημότες της περιοχής, αλλά και για όλους τους Θεσσαλονικείς προφανώς, έτσι. Να σου πω τώρα ότι ο χώρος του πάρκου θα μετατραπεί σε χώρο δράσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών. Απόψε λοιπόν στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου θα δοθεί και η πρώτη μεγάλη συναυλία με το Στέλιο Ρόκο να ανεβαίνει στη σκηνή. Μέσα στο Σαββατοκύριακο από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ το πάρκο θα φιλοξενήσει πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά, αθλοπαιδείες και άλλες εκδηλώσεις. Και αύριο Σάββατο οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με συναυλίες της Μαρσό αλλά και των Άνω Κάτω, ενώ την Κυριακή πέφτει αυλαία των τριήμερων εκδηλώσεων με συναυλίες από τους Μπρατήμια αλλά και από τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Λοιπόν, η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, είναι δωρεάν φυσικά. Να πας να δεις έτσι και το Μητροπολιτικό Πάρκο, να απολαύσεις και τις ωραίες συναυλίες. Τώρα όμως θέλω να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται ο αγαπημένος μου, ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις επιπτώσεις εδώ στον Παλμό 96,5.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Άννα Βύση και Αιγαίο, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5, η νέα της κυκλοφορία. Τώρα, λοιπόν, πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να σου πω λίγο τι είναι αυτό που κάνεις τέλος πάντων λάθος κάθε φορά στο μεσημεριανό ύπνο και αντί να ξεκουράζεσαι, ξύπνας πιο κομμάτια. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να το παραδεχτούμε. Όλοι το έχουμε πάθει. Αυτό που λέμε, θα κοιμηθώ 10-15 λεπτάκια και όταν ξυπνάς, είσαι κομμάτια. Το σώμα σου είναι βαρύ, τα μάτια σου δεν μπορείς να τα ανοίξεις, ξέρεις όλα αυτά τα γνωστά. Θέλω να σου πω τώρα ότι η επιστήμη έχει μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση για αυτό το παράδοξο φαινόμενο και το ονομάζει αδράνεια του ύπνου. Για να καταλάβουμε λοιπόν την παρελάθος, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας όταν κοιμόμαστε. Ο ανθρώπινος ύπνος δεν είναι μια ευθεία γραμμή, όπως λέει η επιστήμη, αλλά χωρίζεται σε 4 κύκλους που διαρκούν 90 λεπτά και πάει από το πιο ελαφρύ ύπνο στο πιο βαρύ, δηλαδή εκεί που βλέπεις τα όνειρα. Τώρα θέλω να σου πω ότι η επιστήμη δίνει δύο επιλογές. Πρώτον, ή θα κοιμηθείς έως 20 λεπτά, αυτός είναι και ο ιδανικός χρόνος για να προλάβει το σώμα να χαλαρώσει και να καθαρίσει λίγο ο εγκέφαλος από τις τοξίνες, ή ακριβώς 90 λεπτά. Αν η κούραση είναι τεράστια, φυσικά, να δώσεις έτσι λίγο παραπάνω χρόνο στο σώμα σου. Αν τα κάνεις αυτά, λοιπόν, να δεις που ο μεσημεριανός ύπνος θα είναι λίγο καλύτερος. Τώρα, λοιπόν, να σου πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε, λοιπόν, από το κοινό ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας και το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία, δηλαδή, που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο του συμβολίου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται ο αγαπημένος μου ο Γιάννης ο Κότσιρας και σου τραγουδάει πώς μπορώ εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
11: Παλμός 96,5.
12: 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Γεια σου και χαρά σου, θα σου ξαναπώ. Χρύσα Πλιάγου, η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 3. Τώρα λοιπόν, στα νέα του καιρού έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω και ένα έντονο αεράκι εδώ πέρα έξω από το παράθυρο του στούντιο που διακρίνω, και μια συννεφιά επίσης βλέπω. Τώρα θέλω να σου πω ότι στους δρόμους της πόλης έχουμε πάρα πολλά θέματα στην περιφερειακή. Προτείνω να μην τη διαλέξεις, και τα δύο ρεύματα είναι σε κακή κατάσταση αυτή την ώρα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω την υπομονή σου στην Εγνατία, στη Τζιμισκή. Στην Νίκη έχουμε θέματα πάνω στον Αγίου Δημητρίου και στην Κασάνδρου και στην Ολυμπιάδο. Δεν ξέρω και πέρα τι γίνεται. Βλέπω και κάτι έργα να γίνονται πάνω στην Ολυμπιάδο. Τώρα έχουμε θέματα στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά τη πόλη είναι καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Στα ανατολικά όμω έχουμε τι καθυστερήσει εκεί στην Καραμανλή. Έχουμε ζητήματα στην Εθνική Αντιστάσεω. Βλέπω κάποια θέματα να έχει αυτή την ώρα και η Μπότσαρη και η Παπαναστασίου. Γενικά ξέρει από εδώ και πέρα, όποια αν είσαι, ό,τι αν κάνει, θέλω να κάνει μια υπομονή γιατί δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Θέλω τώρα να ανοίξει την ένταση όμως, γιατί έρχεται ο Μιχάλης ο Ρακετζής και τραγουδάει δικό σου για πάντα εδώ στον Παλμό 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Constitution λοιπόν και Purple Disco μας είναι εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ μας ακολουθείς φυσικά στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις τίποτα, καμία λεπτομέρεια. Και φυσικά ό,τι άλλο θέλεις μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. 12 λεπτά μετά τις 2 λοιπόν, δεύτερο 60 λεπτό, είμαι η Χρύσα. Και τώρα στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι μια ιστορική στιγμή για τη Βαρκελόνη και ένα όνειρο που συνεχίζει να ζει είδαμε αυτές τις ημέρες. Και ένα βίντεο λοιπόν κάνει το γύρο του διαδικτύου ακριβώς 100 χρόνια μετά το θάνατο του σπουδαίου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντώνη Γκουαντί. Εγκαινιάστηκε ο υψηλότερος πύργος της Σαγκράδα Φαμίλια, του εμβληματικού ναού που αφιέρωσε τη ζωή του να δημιουργήσει. Οι εικόνες λοιπόν από το μνημείο που δεσπόζει πάνω από τη Βαρκελόνη είναι πραγματικά εντυπωσιακές και θυμίζουν γιατί το έργο του Γκουαντί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Άμα το δεις, είναι εξαιρετικό και θα ήθελα να πάω και στη Βαρκελόνη φυσικά να το δω και από κοντά. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν σπίτια που απλώς είναι όμορφα και υπάρχουν και σπίτια που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις μέσα. Η διαφορά να θυμάσαι ότι κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δηλαδή στο σωστό πλακάκι, στον νηπτήρα που δένει με τον χώρο, στον μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για σένα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρεις στο Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Γρηγοριού Λαμπράκη 181 στην Ανατούμπα και στη σελίδα τους στο Instagram Φωτιάδης Bath. Λοιπόν, να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Έλενα Παπαρίζου. Τώρα όμως Αναστάσιος Ράμος και δυο μάτια εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παπαρίζου λοιπόν και αναπάντητες κλήσεις εδώ στον Παλμό 96,5 κομματάρα. Μόνο αυτό θέλω να σημειώσω. Και τώρα λοιπόν να σε πάω σε μια έρευνα. Και αν κάτι ζηλεύω σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι σίγουρα οι άνθρωποι με την φουλ χαλαρότητα. Οι φουλ χαλαροί άνθρωποι που έχουν αυτό το χαλαρό, τέλος πάντων, που δεν νιώθουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν αγχώνονται. Και αν αγχώνονται, τέλος πάντων, το κάνουν με τον δικό τους τρόπο. Τώρα λοιπόν θέλω να σε πάω σε μια έρευνα με 5 συνήθειες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι πραγματικά τελείως χαλαροί. Προσέχουν λοιπόν με ποιους κάνουν παρέα. Οι πραγματικά χαλαροί άνθρωποι δεν επιλέγουν τυχαία τον κοινωνικό τους περιβάλλον, θέλω να σου πω ότι επενδύουν σε σχέσεις που τους ηρεμούν και τους γεμίζουν. Μετατρέπουν τη χαλάρωση σε καθημερινή πρακτική. Δεν περιμένουν τις διακοπές δηλαδή για να ξεκουραστούν. Και καθημερινά το κάνουν. Έχουν μάθει να αποσυνδέονται από το θόρυβο σε μια εποχή που έχουμε έτσι συνεχού συνδεσιμότητα. Ο εγκέφαλος μας σπάνια ξεκουράζεται. Πραγματικά αυτοί φροντίζουν λοιπόν να το κάνουν. Δεν ξεχνούν να διασκεδάζουν ποτέ και είναι ευγνώμονες στην καθημερινότητά τους. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια αφηρημένη έννοια, αλλά για μια καθημερινή στάση ζωής. Λοιπόν, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δώσε τίποτα και σε εμάς που αγχωνόμαστε πάρα πολύ, γιατί εγώ τα ζηλεύω και θέλω τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι ότι τους ψάχνω. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Τώρα όμως, Tate McRae και Just Keep Watching εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: στα δυο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Παλμός 96,5.
7: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα γρήγορα για σένα που με ψάχνεις. 4 λεπτά και μετά τις 2.30 είμαστε. Δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρυσα, φυσικά σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω για να έρθει γρήγορα έτσι η Αναστασία Ταρασίδου να σου κρατήσει παρέα. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να σε πάω σε 10 φρούτα που σε ενυδατώνουν καλύτερα από το να πίνεις νερό. Ξεκινάω με αγκούρια και ντομάτες, προφανώς έτσι. Επίσης να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι τα αγκούρια και ντομάτες είναι φρούτα και όχι λαχανικά. Πάμε λοιπόν στο καρπούζι, φράουλες, grapefruit. Έχουμε τα ροδάκινα, τα κράμπερι, έχουμε τον ανανά, που είναι και ο αγαπημένος με το μεταξύ ανανάς, πάρα πολύ μου αρέσει σαν φρούτο, και σμέουρα. Ευτυχώς είναι όλα ωραία τα φρούτα για αυτή την εποχή και ιδανικά και ό,τι πρέπει για να τρως, να ενυδατώνεσαι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται η Βία Δάμου, Παντελής Παντελίδης, τώρα όμως το Δωρής Φέρης και είπες εδώ στον Παλμό 96,5.

Όνειρο ζω λοιπόν και Παντελής Παντελίδης εδώ στον Παλμό 96,5. Επίσης κομματάρα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα με κατεύθυνση ανατολικά από πολύ χαμηλά κιόλας. Δηλαδή πριν από το τούνελ στην Πηλαία εκεί πέρα στο ύψος του Φίνικα. Τώρα αν περνάς από το κέντρο θέλω την υπομονή σου στη Νίκης. Έχουμε θέματα στην Εγνατία, στην Αγίου Δημητρίου πάνω βλέπω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και στην Ολυμπιάδος. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα στη Μοναστήριο και στην Λαγκαδά βλέπω καθυστερήσεις. Στα ανατολικά ζητήματα έχει αυτή την ώρα η Όλγας, βλέπω καθυστερήσεις στην Καραμανλή, έχουμε θέματα στην Μπότσαρη, στη Μαρτίου, στην Κατσιμίδη, στην Εθνική Αντιστάσεως, γενικά από εδώ και πέρα όπου και αν είσαι, ό,τι αν κάνεις υπομονή γιατί η πόλη ασφικτιά από κίνηση. Εντάξει είναι και Παρασκευή, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν μένεις εδώ γιατί φυσικά γρήγορα προσγειώνεται στο στούντιο το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκο και ήμουνα και σήμερα μαζί σου 1 με 3. Σ' αφήνω τώρα με Κέντη Γαρμπή και εσένα μόνο εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβουδάκι την Δευτέρα για να ξεκινήσουμε ωραία την εβδομάδα μας. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Φυσικά το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Ανασία Τρασίδου και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο. Παρέα μας έχουμε φυσικά το καρπίδι Switch and Nuts του φίλου μου του Ελισέου, μικρά Ασία 17 στον Εύος μου. Όπου στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 69 31 35 70 27, κερδίζει δωρε επιταγή 20 ευρώ φυσικά από καρπίδι Switch and Nuts. Τώρα πάμε μία βόλτα στο κέντρο και τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε μόνο άδεια οδό, φυσικά τηλεοφόρο Νίκες. Όλα τα υπόλοιπα είναι φρακαρισμένα. Λοιπόν, στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εύωσμο και Μοναστηρίου, στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου, Καραμανλή και Όλγας, και ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος με μέτωπο προς τα ανατολικά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε Παπαούτη, Αύρουσου λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 και επιστρέφουμε καθώς έχουμε να μιλήσουμε για τα αθλητικά μας νέα και Μουντιάλ φυσικά.

0: αυτό το καλοκαίρι λοιπόν και Λυκοκίνου εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69-31-35-70-27 για να μου πεις πώς είσαι και σήμερα, τι κάνεις και φυσικά αν θέλεις και δωροπιταγή από καρυπίδι σου, έτσι να τους περιμένω ένα παραπάνω τα μηνυματάκια σου. Λοιπόν, πάμε σε ποδόσφαιρο και φυσικά έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Εχθές είχαμε μεγάλη έναρξη Μεξικό-Νότια Αφρική και τη μάτς είδαμε. Τρεις κόκκινες. Τι άλλο να περίμενε κανείς. Φυσικά κέρδισε το Μεξικό. Μια Αφρική ανύπαρκτη μπροστά στο Μεξικό. Φυσικά δεν μείναμε όμως εκεί. Γιατί είχαμε και τα ξημερώματα Νότια Κορέα με Τσεχία 2-1. Και σήμερα έχουμε Καναδά με Βοσνία Εζεργοβίνη. Και ξημερώματα φυσικά ΗΠΑ με Παραγουάη. Να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Πάμε τώρα σε Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στην καρδιά της pop μουσικής. Ελπίζω να είστε καλά. Και αν είστε στον δρόμο, να κάνετε λίγη υπομονή, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσετε σπίτι σας. Τώρα ήρθε η ώρα για το θέμα της ημέρας, η μάχη για το τελευταίο μήνυμα. Ερώτηση: έχεις καθυστερήσει ποτέ επίτηδες να απαντήσεις σε μήνυμα για να μην δείξει ενδιαφέρον? Εγώ πολλές φορές. Πάμε τώρα σε Dua Lipa και Illusion.
1: 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν και DNA εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα να σου δώσω το tip της ημέρας και δενδρολίβανο για πνευματική διάβγεια. Το δενδρολίβανο χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την τόνωση, τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Ένα ζεστό αφέψιμα μέσα στην ημέρα μπορεί να βοηθήσει να νιώσεις πιο ξύπνιος και πιο συγκεντρωμένος φυσικά. Παρέα μας έχουμε και το συνεργείο βιολογικού καθαρισμού BioPerfect, το οποίο δεν είναι απλώς ένα συνεργείο καθαρισμού. Κάνει διαφορά με τα φιλικά υψηλής ποιότητας υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιεί και κάνει τη διαφορά στις πολύ καλές τιμές. Και κάτι που μας ενδιαφέρει, έρχεται στο σημείο που είναι σταθεμένο το όχημά μας και εκτός από καθαρισμό, φροντίζει να το ξεθάβουμε των φαναριών του αυτοκινήτου μας. Λοιπόν, κάλεσε στο 6909229888 και έφτασε στην πόρτα σου. Πάμε λοιπόν σε Δήμο Αναστασιάδη και φταίς.
1: Παντού σε ζητάω.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Παλμός 96,5.

Θύση λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5 είμαι η Αναστασία Σίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνυματάκια στο Viber στο 69-31-35-70-27 καθώς δίνουμε δωρεπιταγή από καρυπίδι Switch & Nuts. Και λοιπόν, θέμα ημέρας, η μάχη για το τελευταίο μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι όποιος στείλει τελευταίο μήνυμα χάνει στο παιχνίδι του φλερτ. Η ανάγκη να κρατάμε ισορροπίες μπορεί να μετατρέψει μια απλή επικοινωνία σε στρατηγικό σχέδιο. Εγώ έχω καθυστερήσει άπειρες φορές να απαντήσω και απλά έχασα το ενδιαφέρον κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν σε ξελογιάστρα και ίδια δάμου.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

I don't wanna wait, λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, να είσαι σαν την Αναστασία, και δεν εννοώ εμένα, εννοώ την Αναστασία την τραγουδίστρια. Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν στην οικογένειά μου. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω τσάντες και αυτοκίνητα. Όταν είχα κρίση πανικού, φοβόμουν πως θα πεθάνω, είπε η τραγουδίστρια. Οπότε λέει, όλα μου τα λεφτά θα δίνω στην οικογένειά μου, γιατί είναι ό,τι σημαντικότερο και πολυτιμότερο έχω σε αυτή τη ζωή. Θα συμφωνήσω, Αναστασία μου, είμαι και εγώ της ίδιας άποψης και χαίρομαι να ακούω τέτοιες κουβέντες από νέους ανθρώπους.

I like the way you kiss me, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5, η μία Ανασία Ταρασίδου, φυσικά εδώ στον Παλμό, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου πω ότι αν είσαι στο δρόμο, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή, θα σου χρειαστεί, ειδικά αν πηγαίνεις από το κέντρο. Λοιπόν, η μόνη έτσι δίωδος σωτηρίας είναι η Τσιμισκή. Όλα τα υπόλοιπα είναι κατακόκκινα. Λοιπόν, στα δυτικά μας τώρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου και Εύωσμο. Στα ανατολικά μας γίνεται χαμός Βασιλής Όλγας, χαμός Κωνσταντίνου Καραμανλή και σε πολλές άλλες οδούς. Και φυσικά και ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος. Εγώ τώρα σε αφήνω γιατί έρχεται ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Disco DJ. The way you kiss me, I like the way you...

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό σα, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Παλμός 96,5.

Αεράκι λοιπόν και Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Παλμό 96,5. Φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Λοιπόν, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5, γι' αυτό μείνε συντονισμένος και μην το κουνήσεις από εδώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για καθαριότητα και tips λοιπόν. Λευκό ξύδι για άλατα. Το λευκό ξύδι είναι ιδανικό για βρύσες, ντους και επιφάνειες που έχουν άλατα από το νερό. Ψέκασε, άφησε το να δράσει λίγα λεπτά και μετά σκούπισε για περισσότερη λάμψη. Μιας και είπα όμως καθαριότητα, αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect. Το συνεργείο καθαρισμού που κάνει τη διαφορά με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και βιολογικό καθαρισμό. BioPerfect για οικιακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών ολόκληρου του σπιτιού και φυσικά αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τους επαγγελματικούς σου χώρους. Λοιπόν, κάλεσε στο 6909-22-98 και 88 και έφτασαν φυσικά στην πόρτα σου.

Okay, λοιπόν, και είναι εδώ στο Παλμό 96,5. Άκου τώρα να δεις. Ανδροειδές ρομπότ στην Ελλάδα εντοπίστηκε να χορεύει τσιφτετέρι μερακλωμένο και να πηγαίνει στον 7ο ουρανό με το τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή. Τα πιάτα έσπασαν, η πίστα καταλήφθηκε και οι θαμώνες έκαναν μεγάλο κέφι με το πιο απρόσμενο θέαμα. Ένα ρομπότ να σπάει πιάτα και να χορεύει τσιφτετέρι. Τα ακούσαμε όλα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο. Πρώτη θέση στη ζωή μου έχει ο Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Δεν με αγαπούσες λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες σκαλωμένες στα γρανάζια της γραφοκρατίας με αμέτρητα περαδόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο E-Contract της Energy βρεβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το E-Contract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ. Χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Λοιπόν, να σου θυμίσω και ότι Πολυχώρους Καταράκτες, ένας χώρος που θα κάνει το φετινό μας καλοκαίρι μας πιο όμορφο. Φανταστείτε καλοκαιρινές βραδιές με ποτό και παρέα στον Πολυχώρο Καταράκτες. Δίπλα στους καταράκτες της έδες σας. Φαγητό με την οικογένεια ή την παρέα ή ένας απλός αλλά απολαυστικός καφές μέσα στη φύση. Στη μαγεία του νερού σας προτείνω κρατήσεις 2380-2780. Πάμε σε Show Me Love εδώ στο Παλμό 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 2, 3, 1.

0: μάτια σου ερωτεύτηκα φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5. Ασά πρόκειται, ζήτησε αυτόγραφο από τη Ριάννα στη μέση του δρόμου. Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου, της είπε. Το ζευγάρι βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και φυσικά ο Ασάπ, ζητώντας της να τους υπογράψει ένα αυτόγραφο, γιατί είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της. Εύχομαι όλοι να βρείτε έναν Ασάπ, κορίτσια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Φίλε,
2: μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό σε Λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
8: Παλμός 96,5.

σε αγαπώ, λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, να σου θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι το καρυπίδι Sweets & Nuts του φίλου μου του Ελισέου, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι και αν θελήσεις το έχει εκεί. Θέλεις γλυκά, θέλεις γλυκίσματα, θέλεις soft cookies, θέλεις ό,τι θέλεις, πάνε μία βόλτα από Μικράς Ασίας 17 και το έχεις. Μην ξεχνάς ότι σχεδόν κάθε μέρα δίνουμε και δωρεπιταγή από καρυπίδι Sweets & Nuts, οπότε φυσικά μπορείς να το πάρεις και με τον 0. Πάμε τώρα σε μέλισσες και επιστρέφουμε γιατί πρέπει να σε αποχαιρετήσω.

0: ήρθε η ώρα να φύγω και φυσικά το δηλώνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Να περάσετε τέλεια, να έχετε ένα τέλειο σουκού και φυσικά με Verdi όταν φεύγουμε, φεύγουμε ακόμη καλύτερα. Να περάσετε τέλεια, να πάτε θαλασσίτσα, αν δεν βρέχει φυσικά. Τώρα στο κέντρο τα πράγματα είναι καλά. Να προτιμήσετε Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης. Η Εγνατία είναι λιγάκι. Γιατί και Μοναστήριο είναι μια από τα ίδια και η Λαγκαδά μας φυσικά, αλλά και ο Εύωσμος. Στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Βασιλείου Σόλγας, και τον περιφερειακό άστον καλύτερα στην άκρη. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει και βρέχει, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, ελπίζουμε να είναι μια μπόρα όπως και πάντα. Λοιπόν, εγώ σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και φυσικά καλό σου κου, τα λέμε από Δευτέρα. Φιλάκια!
1: Δροσερές, μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή,

0: θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
1: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Παλμός. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
8: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
9: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

αθλήματα και αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και στα social media. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός, 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.

0: Ρε, θες γιατρό?
1: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
3: Και σε λένε Τάκη.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
6: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια.

0: σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Παλμός 96,5.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
0: Παμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

φωτιά με γράφει την Πάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει

έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα.

0: κουβέντα μη πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
2: Αδιανό. Και στο ράδιο να παίζει
1: μόνο Παλμό.
2: Παλμός 96,5.
1: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά